Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το ΝΑΤΟ θα ανακοινώσει νέες αμυντικές συμβάσεις στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκαρα. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Σύνοδος Κορυφής της Άγκαρα είναι ακόμη πιο σημαντική από τη Σύνοδο Κορυφής του περασμένου έτους στη Χάγη. Οι Βιεδάν και οι Κιλ συζήτησαν την παροχή βοήθειας μετά.

τους δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ακαμφιβάνει συνομιλεί με τον Βενεζουελανό ομόλογο του Ιβάν Χιλ για να εκφράσει τα συρρυπητήρια του και να συζητήσουν την παροχή βοήθεια σύμφωνα με πηγές που ενημερώνουν το πρακτορείο Ανατολού. Το ΝΑΤΟ επιδιώκει ενότητα και αλληλεγγύη στη Σύνοδο Κορυφής της Τουρκία. Ο αναπληρωτής διοικητής του ΝΑΤΟ, Σερ Τζον Στρίγκερ, δήλωνε ότι ο Σύνοδος Κορυφής της Άγκαρα πρέπει να επιδείξει την ενότητα της συμμαχίας. Και τώρα οι ειδήσεις αναλυτικά. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα αποκαλύψει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες συμβάσεις άμυνας στη Σύνοδο του επόμενου μήνα στην Άγκαρα. Πρωτεύουσα της Τουρκίας, καθώς τα κράτη-μέλη επιδιώκουν να επεκτείνουν την στρατιωτική παραγωγή και να ενισχύσουν τις συλλογικές δυνατότητες ασφάλειας. Μιλώντας στην εκδήλωση Front Page του Atlantic Council στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, ο Ρούτε είπε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να κάνουν περισσότερα για να μετατρέψουν την οικονομική τους ισχύ σε στρατιωτικές ικανότητες εν μέσω των αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων ασφάλειας. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τη Σύνοδο της Άγκαρα ακόμη πιο σημαντική από την περσινή Σύνοδο στη Χάγη, τονίζοντας τη σημασία της εκπληρώσης των δεσμεύσεων της συμμαχίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μεταφέρουμε την οικονομική μας ισχύ σε στρατιωτικές δυνατότητες, είπε ο Ρούτε. Αυτό σημαίνει να ξεπεράσουμε τις κατακαιρματισμένες εθνικές βιομηχανίες άμυνας, κυρίως από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία εδώ στην Ουάσιγκτον και να διατηρήσουμε την καινοτομία στο επίκεντρο σε όλη τη συμμαχία. Επέκταση της συνεργασίας. Ο Ρούτε είπε ότι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα στις 7 με 8 Ιουλίου θα αποτελέσει ευκαιρία για να παρουσιαστεί η πρόοδος στην επέκταση της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα και στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας. Θα ανακοινώσουμε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες συμβάσεις, είπε, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες άμυνας σε όλη τη συμμαχία αυξάνουν την παραγωγή για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση. Ο Ρούτε επανέλαβε επίσης τη στήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραστεί στη Σύνοδο. Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα είναι μαζί μας στην Άγκαρα, είπε. Περιμένουμε να το δείξουμε και σε όλους τους Ουκρανούς ότι η στήριξή μας διαρκεί και να υπενθυμίσουμε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι δεν πρόκειται να φύγουμε.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ακάν Φιρδάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βενεζολανό ομόλογο του Ιβάν Γκίλ για να συζητήσουν την πρόσφατη σεισμική καταστροφή και τις ανθρωπιστικές ανάγκες σύμφωνα με πηγές της τουρκικής διπλωματίας που μίλησαν στο πρακτορείο Ανατολού. Κατά την τηλεφωνική συνομιλία την Πέμπτη, ο Φιρδάν ενημερώθηκε από τον Γκίλ για τις επιπτώσεις των σεισμών και τις ανάγκες βοήθειας της Βενεζουέλας, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια του εκ μέρους του τουρκικού λαού. Ο Φιρδάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν τη Βενεζουέλα αργά τη Τετάρτη, ο πρώτος μεγέθους 7,2 στο Σαν Φελίπε στα βορειοδυτικά της χώρας και ο δεύτερος μεγέθους 7,5 νότιο-ανατολικά του Γκιουμάρε. Ο Χόρχε Ροτρίγκες, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, είπε ότι έχουν καταγραφεί 138 μετασεισμικοί από τα αρχικά κύματα. Σύμφωνα με τον Ροντρίγκες, ο αποδογισμός των νεκρών είναι θέσει του 188 με 1.520 τραυματίες, 200 άτομα παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια και 157 να αγνοούνται μετά την καταστροφή. Είπε ότι 346 υποδομές υπέστησαν ζημίες, μεταξύ των οποίων 250 κτίρια και 20 εμπορικά κέντρα, τα περισσότερα στην πλατεία La Guaira. 8 νοσοκομεία επλήγησαν επίσης, αναγκάζοντας τις αρχές να εκκαινώσουν ασθενείς σε άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις. Η Βρεσιακή Πρόεδρος Τζέρσι Ροτρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά την καταστροφή, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε επίσης ειδικό ταμείο 200 εκατομμύρια δολαρίων για την υποστήριξη επικουσών εργασιών ανοικοδόμησης συμπεριλαμβανομένης της ανοικοδόμησης καταστρεμμένων κατοικιών και νοσοκομείων. Ο αναπληρωτής διοικητής του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι επιθυμεί μια σύνοδο στην Τουρκία για να παρακινήσει τα κράτη-μέλη να ξοδέψουν περισσότερα για την άμυνα, να επιβεβαιώσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και να τονίσουν την ενότητα της συμμαχίας, μετέδωσε το Associated Press. Ο αεροπορικός αρχηγός Sir John Stringer, αναπληρωτής ανώτατος συμμάχων διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, μίλησε στο ΑΠΕ στο Λονδίνο λιγότερο από 2

εβδομάδες πριν από την κρίσιμη σύνοδο στην Άγκαρα, στις 7 με 8 Ιουλίου, που θα δοκιμάσει τη συνοχή της 77χρονης συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με τη θέση των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, άλλες φορές απειλώντας με αποχώρηση και άλλες φορές προκαλώντας ανησυχία στους Ευρωπαίους ηγέτες με την πρόταση του να προσαρτήσει τη Γρυλανδία ή με την εξυμνητική του στάση απέναντι στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέτσες, επίκρινε έντονα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή, όπως είπε, δεν επέστρεψαν τη χρήση των βάσεων τους για επιθέσεις στο Ιράν, ενώ ανακοίνωσε και μια απρόσμενη εξαμηνία ανασκόπηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, οι υπουργοί της κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο παραιτήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδια της αμυντικής δαπάνης δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της Βρετανίας. Οι σύνοδοι κορυφής είναι εξαιρετικά πολιτικά γεγονότα και αποτελούν επίδειξη της ενότητας οποιασδήποτε οργάνωση, είπε ο Στρίνγκερ, ανώτατος αξιωματικός της Βρετανικής Αεροπορίας. Θα ήταν περίεργο, πρόσθεσε, αν μετά από δεκαετίες επέκτασης του ΝΑΤΟ δεν υπήρχαν στιγμές αναταραχής. Είμαστε σε μια από αυτές τις στιγμές. Αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε, δηλώσε στη συνέντευξη σε στρατιωτικό συνέδριο στο Λονδίνο, όπου το ΑΠΕ συνομίλησε επίσης με άλλους ανώτερους Ευρωπαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους για τις ελπίδες και τους φόβους τους για τη σύνοδο. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι.

Ήταν το αποκορύφωμα του πολέμου στην Ουκρανία. Οι πολιτικοί αντάλλασαν κατηγορίες ενώ οι ειδικοί προειδοποιούσαν για μια επικείμενη παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Τότε στην Ιστάμπουλ συνέβη κάτι που πολλοί δεν περίμεναν. Ρώσοι και Ουκρανοί εκπρόσωποι κάθεσαν στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Κανείς δεν περίμενε η ειρήνη να έρθει από τη μια στιγμή στην άλλη. Κανείς δεν περίμενε να σηκήσουν τα όπλα. Ωστόσο, μέσω της μεσολάβησης της Τουρκία και του ΟΗΕ, επιτεύχθηκε η συμφωνία για την επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια, όπου εκατομμύρια τόνοι σιτηρών παρέμεναν εγκλωβισμένοι. Δεν ήταν μια θεαματική διπλωματική νίκη, δεν υπήρξαν ιστορικές χειραψίες από τα φλας των καμερών, ούτε μεγαλοπίβολες διακηρύξεις ικανές να αλλάξουν τον κόσμο εν μία νυχτή. Αντίθετα, αυτό που προέκυψε ήταν κάτι πολύ πιο απτό. Πρόσβαση σε τρόφιμα. Οι οικογένειες στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτές, άνθρωποι που δεν είχαν ακούσει ποτέ για τις συνομιλίες της Ιστάμπουλ, μπόρεσαν να βάλουν ψωμί στο τραπέζι τους επειδή η διπλωματία πέτυχε εκεί όπου πολλοί πίστευαν ότι ήταν αδύνατο. Αυτό το περιστατικό λέει πολλά για τον ρόλο της Τουρκίας στον σύγχρονο κόσμο. Τις περισσότερες φορές οι προσπάθειές της για την οικοδόμηση της ειρήνης δεν χαρακτηρίζονται από μεγαλειώδεις χειρονομίες ή παγκόσμιες ιδεολογικές εκστρατείες. Αντιθέτως, οι προσπάθειες αυτές εδράζονται σε μια προσέγγιση υπομονετικής διπλωματίας, στη διατήρηση του διαλόγου όταν οι άλλοι διακόπτουν τις σχέσεις τους και στο να παραμένουν ανοιχτές οι πόρτες τις οποίες οι άλλοι έχουν προπολού κλείσει. Στα νότια της χώρας βρίσκεται η Συρία, η οποία για πάνω από μία δεκαετία παραμένει στη δίνη του πολέμου. Στα ανατολικά είναι το Ιράκ και το Ιράν, ενώ πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα βρίσκεται η Ρωσία. Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου η Ελλάδα, πιο πέρα εκτείνονται τα Βαλκάνια, ο Κάυκασος και η Ανατολική Μεσόγειος, περιοχές όπου η διαρκής ειρήνη σπάνια έχει επιτευχθεί. Όταν ξεσπούν κρίσεις σε αυτές τις περιοχές δεν παραμένουν μακρινές. Πρόσφυγες φτάνουν στα σύνορα της Τουρκία. Οι εμπορικές οδοί διαταράσσονται. Ο ενεργειακός εφοδιασμός απειλείται. Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια εντείνονται. Η γεωγραφία δεν καθορίζει το πεπρωμένο, αλλά διαμορφώνει την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Τούρκοι ηγέτες δεν αντιμετώπισαν ποτέ την περιφερειακή σταθερότητα απλώς ως έναν στόχο της εξωτερικής πολιτικής. Η ειρήνη στη γειτονιά της Τουρκία δεν είναι απλώς επιθυμητή, είναι ζωτική ανάγκη. Ταυτόχρονα αυτή η θέση παρέχει στην Άγκαρα ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Μέσω της ιδιότητάς της ως μέλος του ΝΑΤΟ και των ιστορικών, πολιτιστικών και οικονομικών δεσμών της σε πολλαπλές περιοχές, η Τουρκία διαθέτει διπλωματικές ικανότητες που ελάχιστες χώρες μπορούν να συναγωνιστούν. Μπορεί να φέρει κοντά πλευρές που συχνά είναι απρόθυμες, ακόμα και να συνομιλήσουν μεταξύ τους, και αυτό δεν είναι καθόλου μικρό επίτευγμα. Αν υπάρχει ένα κοινό νήμα που διατρέχει την τουρκική εξωτερική πολιτική είναι αυτό. Η Τουρκία διατηρεί τον διάλογο με δρόντες με τους οποίους άλλοι συχνά αρνούνται να επικοινωνήσουν. Η Άγκαρα υποστηρίζει την εδαφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα. Ως βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία συνεχίζει να συνεργάζεται με τη Ρωσία. Εργάζεται με κυβερνήσεις, ομάδες της αντιπολίτευσης, περιφερειακές δυνάμεις και διεθνείς οργανισμούς σε ένα ευρύ φάσμα συγκρούσεων. Οι επικριτές της Τουρκία χαρακτηρίζουν αυτή την προσέγγιση ως ασυνεπή ή ως μια προσπάθεια αποκόμισης ωφελών και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, από την οπτική γωνία ενός διαμεσολαβητή, η λογική είναι απλή. Αν αρνείσαι να μιλήσεις με τη μία πλευρά, δεν μπορείς να βοηθήσεις και τις δύο πλευρές να βρουν κοινό έδαφος. Οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις δεν διεξάγονται μεταξύ φύλων, αλλά μεταξύ αντιπάλων. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ενός μεσολαβητή, κάποιου τον οποίο και οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να ανεχθούν και ιδανικά να εμπιστευθούν. Η Τουρκία έχει συχνά επιδιώξει να διαδραματίσει ακριβώς αυτόν τον ρόλο. Η συμβολή της Τουρκίας στην οικοδόμηση της ειρήνης εκτείνεται πέρα από τη διπλωματία. Το προσωπικό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ,
και άλλες διεθνείς επιχειρήσεις σταθεροποίησης. Η Βοσνία και το Κόσοβο αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στη Σομαλία, ενώ πολλές χώρες έβλεπαν τη χώρα κυρίως μέσω του πρίσματος της ασφάλειας, η Τουρκία υιοθέτησε μια ευρύτερη προσέγγιση. Ανοίγειρε νοσοκομεία, εγγενίασε έργα υποδομής, επέκτηνε την ανθρωπιστική βοήθεια και ανέπτυξε συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Μια μικρή,

αλλά αποκαλυπτική λεπτομέρεια αποτυπώνει αυτή τη φιλοσοφία. Ο Τούρκος πρεσβευτής στο Μοκαντίσου επέλεξε να μην ζει σε ένα οχυρωμένο διπλωματικό συγκρότημα, αλλά μέσα στην ίδια την πόλη, ανάμεσα στους ανθρώπους. Εκ πρώτης όψεως, αυτό μπορεί να φαίνεται ως μια δευτερεύουσα λεπτομέρεια, ωστόσο αντικατοπτρίζει την ουσία της τουρκικής προσέγγισης. Είναι δύσκολο να βοηθήσει τους ανθρώπους από απόσταση. Όσον αφορά το θέμα των προσφύγων, η χώρα έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 3,6 εκατομμύρια εγγεγραμμένους Σύρους πρόσφυγες, μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και αλλού, γεγονός που την καθιστά τη χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων παγκοσμίως. Η πίεση στα σχολεία, τα νοσοκομεία, την αγορά κατοικίας και τις τοπικές κοινότητες ήταν τεράστια. Οι εσωτερικές πολιτικές εντάσεις αυξήθηκαν και ο δημόσιος διάλογος εντάθηκε. Ωστόσο, η Τουρκία συνέχισε να διατηρεί τις πόρτες της ανοιχτές. Οι συζητήσεις για την ειρήνη τείνουν να επικεντρώνονται σε εκχυρίες και συνόδους κορυφής. Όμως, η ειρήνη μπορεί να σημαίνει ένα παιδί που κάθεται σε μια σχολική αίθουσα αντί να ζει σε μια εμπόλεμη ζώνη. Μπορεί να σημαίνει έναν πρόσφυγα που λαμβάνει ιατρική περίθαλψη αντί να αποθείται στα σύνορα. Η ανταπόκριση της Τουρκία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί από οποιοδήποτε κράτος τον 21ο αιώνα. Η συμβολή της Τουρκίας στην ειρήνη θα πρέπει να αξιολογείται μέσα από τις πράξεις της. Όταν εκατομμύρια τόνοι σιτηρών είχαν εγκλωβιστεί και οι τιμές των τροφίμων αυξάνονταν παγκοσμίως, η Τουρκία συνέβαλε στη διευκόλυνση των εξαγωγών τους. Όταν εκατομμύρια άνθρωποι δεν είχαν πού να πάνε, η Τουρκία πρόσφερε καταφύγιο. Όταν η επικοινωνία μεταξύ των εμπόλεμων μερών κατέρεε, η Τουρκία ήταν συχνά μεταξύ των ελάχιστων χωρών που ήταν σε θέση να διατηρήσουν επαφή με τις δύο πλευρές. Τίποτα από αυτά δεν εγγυάται την ειρήνη. Καμία χώρα δεν διαθέτει τέτοια δύναμη. Αντικατοπτρίζει όμως μια συνεπή επιλογή. Να συνεχίσει τον διάλογο όταν η αντιπαράθεση φαίνεται ευκολότερη, να επομίζεται βάρη που άλλοι αποφεύγουν και να παραμένει ενεργή όταν η απεμπλοκή θα ήταν πιο βολική. Η ειρήνη σπάνια οικοδομείται από χώρες που ευχαριστούν τους πάντες. Τις περισσότερες φορές οικοδομείται από εκείνους που είναι πρόθυμοι να συνομιλήσουν με όλους. Αυτός είναι ο ρόλος που επεδίωξε να διαδραματίσει η Τουρκία, όχι τέλεια αλλά επίμονα. Σε έναν κόσμο που καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από τον ανταγωνισμό, την καχυποψία και την κρίση, οι χώρες που είναι σε θέση να γεφυρώνουν τις διαφορές μεταξύ αντιπάλων θα γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Η σημαντικότερη ίσως παρακαταθήκη της συνευτικής δράσης της Τουρκία δεν εντοπίζεται σε μεμονωμένες συμφωνίες ή συνόδους κορυφής, αλλά στην επιτέλεση ενός λιγότερο εμφανούς αλλά ουσιώδους καθήκοντος, να αποτραπεί η κατάρρευση αυτών των γεφυρών. Κυρίες και κύριοι, σήμερα σας παρουσιάσαμε μια ανασκόπηση του άρθρου που συνέταξε ο Emet Imani για το TRT Russian. Γεια σας!

Φίλα ακροατές, στην εκπομπή μας «Ονειρεμένοι προορισμοί» αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε το ταξίδι μας στα Σκόπια. Το 1991 η ιστορία γύριζε και πάλι μια νέα σελίδα στα Σκόπια. Με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βόρειας Μακεδονίας ξεκίνησε μια νέα εποχή για την τουρκική κοινότητα, η οποία ήταν ριζωμένη σε αυτά τα εδάφη.

για αιώνες. Αυτή τη φορά η αλλαγή έφερε την ελπίδα. Το επίσημα αναγνωρισμένο μειονοτικό καθεστώς σήμαινε όχι μόνο την αποδοχή της τουρκικής ταυτότητας, αλλά και τη μεταφορά ενός παρελθόντος και ενός πολιτισμού στο μέλλον. Σε αυτό το επεισόδιο της εκπομπής μας θα παρακολουθήσουμε τα ίχνη αυτής της νέας εποχής και μαζί θα γίνουμε μάρτυρες της περιπέτειας της τουρκικής κοινότητας των Σκοπίων στη σύγχρονη εποχή. Αν είστε έτοιμοι, ας ταξιδέψουμε σε αυτούς τους δρόμους τώρα. Το 1991 η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βόρειας Μακεδονίας δημιούργησε νέες ευκαιρίες για την τουρκική κοινότητα των Σκοπίων. Στο πλαίσιο του συντάγματος του νέου κράτους, οι Τούρκοι απέκτησαν το καθεστώς μιας επίσημα αναγνωρισμένης μειονότητας. Αυτή η νομική αναγνώριση ήταν μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την εξασφάλιση κοινωνικών δικαιωμάτων και τη διατήρηση της πολιτιστικής ύπαρξης. Χάρη στις συνταγματικές εγγύησεις, η τουρκική κοινότητα μπόρεσε να διατηρήσει και να αναπτύξει τις πολιτιστικές της αξίες σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή επέφερε νέα ανοίγματα ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σήμερα, δραστηριότητες τουρκικής εκπαίδευσης διεξάγονται στα χωριά Türkbaş, Torbeş γύρω από τα Σκόπια. Η κατάσταση αυτή δείχνει ότι ο τουρκός πολιτισμός διατηρείται ζωντανός όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά και στις αγροτικές περιοχές. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, η Μακεδονική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών και τα κρατικά αρχεία διεξάγουν ολοκληρωμένη έρευνα για τον τουρκικό πολιτισμό, ιδίως για την Οθωμανική περίοδο. Αυτή η θεσμική οργάνωση είναι κρίσιμη σημασίας για την τεκμηρίωση και τη διατήρηση της τουρκικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω επιστημονικών μελετών. Επιπλέον, το Ινστιτούτο Yunus Emre και ο Τουρκικός Οργανισμός Συνεργασίας και Συντονισμού ΤΙΚΑ που εδρεύουν στην πόλη πραγματοποιούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες υποδομής. Οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν ως πολιτιστικές γέφυρες μεταξύ της Τουρκία και των Σκοπίων και συμβάλλουν σημαντικά στην πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής τουρκικής κοινότητας. Από την άλλη πλευρά, το σχέδιο Σκόπια 2014 που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση του Νίκολα Γκρουέφσκι το 2010 οδήγησε στην πλήρη ανακαίνιση του κέντρου των Σκοπίων. Το ολοκληρωμένο αυτό έργο που υλοποιήθηκε σε διάστημα 6 ετών είχε ως αποτέλεσμα την ανέγερση εκατοντάδων αγαλμάτων, την κατασκευή 34 νέων δημόσιων κτιρίων, πολυάριθμων συντριβανιών, 4 πεζογεφυρών και 3 γεφυρών πάνω από τον ποταμό Βαρδάρι. Τα κτίρια αυτά που χτίστηκαν σύμφωνα με την αρχαία αρχιτεκτονική σχημάτισαν 5 κύριες πλατείες. Την πλατεία Αλεξάνδρου, την πλατεία Φιλίππου του Δεύτερου, την πλατεία Παναγίας, την πλατεία Πολεμιστών και την πλατεία Μακεδονίας. Με το έργο αυτό η γέφυρα Φάτης Σουλτάν Μεχμέτ, πέτρινη γέφυρα, το σύμβολο των Σκοπίων, μπλοκαρίστηκε οπτικά με γλυπτά και ένα σημαντικό τμήμα της ιστορικής τουρκικής αγοράς κατεδαφίστηκε στο πλαίσιο του έργου. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν προκάλεσαν μόνο υλικές ζημιές, αλλά αποτέλεσαν και συστηματική επίθεση στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα της τουρκικής κοινότητας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα τα Σκόπια συνεχίζουν να φιλοξενούν τη γέφυρα Φάτη Σουλτάν Μεχμέτ, πέτρινη γέφυρα, το σύμβολο της πόλης και την τουρκική αγορά των Σκοπίων, μια από τις μεγαλύτερες αγορές στα Βαλκάνια. Τα τζαμιά Μουράτ Πασά και Μουσταφά Πασά που φιλοξενούν κηρύγματα και ομιλίες στα τουρκικά συνεχίζουν να λειτουργούν όπως εδώ και αιώνες ως κέντρα θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής της τουρκικής κοινότητας. Τα Σκόπια, τα οποία παρέμειναν υπό Οθωμανική κυριαρχία για 5 αιώνες, είναι μάρτυρες της ιστορίας ως μια από τις βαλκανικές πόλεις που φέρουν τα βαθύτερα ίχνη του τουρκικού πολιτισμού. Η τουρκική παρουσία στα Σκόπια δεν αποτελείται μόνο από πέτρα και τούβλα. Η γλώσσα, η λογοτεχνία, η μουσική, η γαστρονομική κουλτούρα, οι παραδόσεις και οι πρακτικές της καθημερινής ζωής αποτελούν επίσης

μέρος αυτής της κληρονομιάς. Ο βαθύς δεσμός που ενσωματώνεται στους στίχους του Ιαχιά Κεμάλ δεν είναι απλώς ένα ποίημα. Όταν ο ποιητής λέει «Τα Σκόπια ήταν η συνέχεια της Προύσας» στο όρος «Σαρ», στη πραγματικότητα περιγράφει τη συνέχεια ενός πνεύματος, ενός πολιτισμού, όχι μιας γεωγραφίας. Η γραμμή αυτή παραπέμπει στην ιστορική σύνδεση μεταξύ της πόλης Μπούρσα στη σημερινή Τουρκία και των Σκοπίων, πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, υποδηλώνοντας ότι τα Σκόπια χρησιμεύαν ως συνέχεια ή επέκταση της επιρροής της Μπούρσα στην περιοχή των όρεων Σαρ. Τα όρη Σαρ αποτελούν μέρος των συνόρων μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και του Κωσόβου. Η γραμμή αφορά την Οθωμανική ιστορική γεωγραφία και τις πολιτιστικές συνδέσεις μεταξύ αυτών των πόλεων κατά την Οθωμανική περίοδο. Οι μελωδίες που αντιχούν ακόμα και σήμερα στους δρόμους των Σκοπίων, οι προσευχές που κρύβονται στους πέτρινους στίχους, η σιωπηλή φασαρία των αγορών, όλα αυτά φέρουν τα ίχνη ενός μεγάλου πολιτισμού που εκτείνεται από την Ανατολία μέχρι τα Βαλκάνια. Σε αυτά τα 4 τελευταία επεισόδια για τα Σκόπια ταξιδέψαμε μαζί σε αυτά τα ίχνη. Ελπίζουμε να ξανασυναντηθούμε σε μια άλλη πόλη στο επόμενο επεισόδιο. Ήρθε η φωνή μας να περάσει μέσα από τα Σκόπια και να φτάσει στη καρδιά σας.

Σήμερα θα σας μιλήσουμε για κάτι που δεν είναι για χόρταση, είναι ένα είδος σνακ, πιο συγκεκριμένα κάτι πολύ απολαυστικό που μας δίνει ευτυχία όταν το τρώμε, αλλά ίσως και ενοχές, γιατί είναι γλυκό. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά της Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει lokma tatlısı, δηλαδή λουκουμάδες.

Τα γλυκά είναι από τα φαγόσιμα που πιθανότατα οι περισσότεροι από εμάς δυσκολεύονται να αντισταθούν και μόνο η σκέψη του γλυκού μας φτιάχνει τη διάθεση. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας όταν τρώμε γλυκό είναι να τον επιβραβεύουμε. Όταν τρώμε κάτι γλυκό, ο εγκέφαλος εκρίνει ντοπαμίνη και αισθανόμαστε πολύ καλά. Αν και ξέρουμε ότι δεν κάνει καλό στην υγεία και μας παχαίνει, δεν μπορούμε να αντισταθούμε στην ιδέα. Το ολοκμάτατος λοιπόν είναι ένα από αυτά που αξίζει να μας χαλάσουν τη δίαιτα. Το ολοκμάτατλσε, που είναι ο λουκουμάς, είναι ένα σιροπιαστό γλυκό από ζυμάρι. Πρώτα φτιάχνουν τη ζύμη με αλεύρι, μαγιά, νερό και αλάτι και έπειτα κόβουν κομμάτια σε μέγεθος μικρού καρυδιού και τα τηγανίζουν σε καυτό λάδι. Όταν ψηθούν, τα αφαιρούν από το λάδι με τρυπητή κουτάλα και τα βουτούν κατευθείαν στο σιρόπι και μετά τα βγάζουν σε μια πιατέλα. Οι λουκουμάδες έχουν συνήθως σχήμα μπαλίτσας και τους λένε και σαράι λουκουμασέ, δηλαδή λουκουμάδες παλατιανοί. Υπάρχουν όμως και οι λουκουμάδες σε σχήμα κουλούρας και είναι γνωστοί ως ίσμυρ λουκουμασέ. Τώρα ας μιλήσουμε για την ιστορία των σιροπιαστών γλυκών και ειδικότερα του λουκουμά. Η λέξη λουκουμά έχει αραβική προέλευση. Στα αραβικά λουκουμά θα πει μπουκιά. Το πρώτο γραπτό εύρημα ανήκει στον 13ο αιώνα και είναι το Άραβα λόγιο από του Λατίφ Αλ-Μπαγκδαντή. Αναφέρει τον λουκουμά του Καδί. Επί δε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα σιροπιαστά γλυκά αναφέρονται σε γραπτές πηγές από τον 15ο αιώνα και έπειτα. Και το λουκουμά είναι ένα από αυτά τα γλυκά. Η ζάχαρη όμως, που εκείνη την εποχή παραγόταν από ζαχαροκάλαμο, είναι ένα πανάκριβο υλικό και υπήρχε μόνο στις κουζίνες παλατιών και πλουσίων. Το ίδιο ίσχυε και επί Οθωμανών. Ο απλός λαγός μπορούσε να απολαύσει υλικό μόνο σε ειδικές περιστάσεις όπως γιορτές, γάμους και τελετές περιτομής. Βέβαια αυτό με τον καιρό άλλαξε καθώς η χρήση της ζάχαρης διαδόθηκε ευρέως. Το λοκμά που κάποτε φτιαχνόταν μόνο στο παλάτι συμπεριλήφθηκε σε βιβλία μαγειρικής του 19ου αιώνα και έβλεπε συχνά λουκουματζίδες στους δρόμους. Ο λουκουμάς είναι γνωστός όχι μόνο στην Τουρκία και στον αραβικό κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Το γλυκό αυτό, πέρα από το ότι είναι πολύ νόστιμο, έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Συμβολίζει την αλληλεγγύη και την ηθική υποστήριξη. Πώς γίνεται αυτό, θα αναρωτιέστε. Να σας εξηγήσω. Ένα άτομο, μια οικογένεια ή ένα ίδρυμα μπορεί να φτιάξει λουκουμάδες σε μια ειδική περίσταση και να κεράσει τους πειραστικούς. Αυτή η ειδική περίσταση μπορεί να είναι ένα λυπηρό γεγονός, όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, ή ένα μνημόσυνο, αλλά μπορεί να είναι και χαρμόσυνο, όπως μια νέα δουλειά ή ένας γάμος. Λουκουμάδες φτιάχνουν και μοιράζουν επίσης σε θρησκευτικές μέρες, όπως τα καντήλ. Σκοπός είναι να μοιραστεί κάποιος τη χαρά ή τη θλίψη του και να κάνει αγαθοεργία. Προσφέρουν λοιπόν λοκμά σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς και τον κάθε περαστικό και τους ζητούν να προσευχηθούν για αυτούς.

Είπαμε πολλά. Τι λέτε τώρα, πάμε σε ένα λουκουμαζί? Συνήθως υπάρχουν οι μικροπολιτές που βλέπουμε συχνότατα, ειδικά το καλοκαίρι, σε τουριστικά μέρη. Διαλέγετε τη μερίδα σας, με τη μικρότερη να περιέχει 10 κομμάτια. Αν θέλετε, σας βάζουν κανέλα και σας το προσφέρουν καρφώνοντας ένα δυο οδοντογλυφίδες. Η μια μερίδα είναι αρκετή αν πρόκειται να τους φάτε μόνοι σας, αλλά αν είναι να τους μοιραστείτε τους λουκουμάδες, φροντίστε να παραγγείλετε εξ αρχής μεγαλύτερη μερίδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και τους μοντέρνους λουκουματζίδες. Είναι μαγαζιά που φτιάχνουν τον κλασικό λουκουμά, αλλά με γέμιση πραλίνα, λευκή σοκολάτα κλπ. Βάζουν από πάνω σιρόπι και διάφορα τόπινγκ. Η συμβουλή μας είναι να δοκιμάσετε και τα δύο, αλλά να ξέρετε ότι το αυθεντικό λοκμά τάτλσε είναι εκείνο που φτιάχνεται εδώ και τόσα χρόνια. Πάμε λοιπόν τώρα να χαλάσουμε τη δίαιτα. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Βάνισον, ομιλεί με τον Βενεζουελανό ομόλογο του Ιβάν Χιλ, για να εκφράσει τα συλληπιτήρια του και να συζητήσουν την παροχή βοήθεια σύμφωνα με πηγές που ενημερώνουν το πρακτορείο Ανατολού. Το ΝΑΤΟ επιδιώκει ενότητα και αλληλεγγύη στη Σύνοδο Κορυφής της Τουρκία. Ο αναπληρωτής διοικητής του ΝΑΤΟ, Σερ Τζον Στρίγκερ, δήλωνε ότι ο Σύνοδος Κορυφής της Άγκαρα πρέπει να επιδείξει την ενότητα της συμμαχίας. Και τώρα οι ειδήσεις αναλυτικά. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα αποκαλύψει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες συμβάσεις άμυνας στη Σύνοδο του επόμενου μήνα στην Άγκαρα. Πρωτεύουσα της Τουρκία, καθώς τα κράτη-μέλη επιδιώκουν να επεκτείνουν την στρατιωτική παραγωγή και να ενισχύσουν τις συλλογικές δυνατότητες ασφάλειας. Μιλώντας στην εκδήλωση Front Page του Atlantic Council στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, ο Ρούτε είπε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να κάνουν περισσότερα για να μετατρέψουν την οικονομική τους ισχύ σε στρατιωτικές ικανότητες εν μέσω των αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων ασφάλειας. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τη Σύνοδο της Άγκαρα ακόμη πιο σημαντική από την περσινή Σύνοδο στη Χάγη, τονίζοντας τη σημασία της εκπληρώσης των δεσμεύσεων της συμμαχίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μεταφέρουμε την οικονομική μας ισχύ σε στρατιωτικές δυνατότητες, είπε ο Ρούτε. Αυτό σημαίνει να ξεπεράσουμε τις κατακαιρματισμένες εθνικές βιομηχανίες άμυνας, κυρίως από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία εδώ στην Ουάσιγκτον και να διατηρήσουμε την καινοτομία στο επίκεντρο σε όλη τη συμμαχία. Επέκταση της συνεργασίας. Ο Ρούτε είπε ότι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα στις 7 με 8 Ιουλίου θα αποτελέσει ευκαιρία για να παρουσιαστεί η πρόοδος στην επέκταση της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα και στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας. Θα ανακοινώσουμε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες συμβάσεις, είπε, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες άμυνας σε όλη τη συμμαχία αυξάνουν την παραγωγή για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση. Ο Ρούτε επανέλαβε επίσης τη στήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραστεί στη Σύνοδο. Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα είναι μαζί μας στην Άγκαρα, είπε. Περιμένουμε να το δείξουμε και σε όλους τους Ουκρανούς ότι η στήριξή μας διαρκεί και να υπενθυμίσουμε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι δεν πρόκειται να φύγουμε.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ακάν Φιρδάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βενεζουελανό ομόλογο του Ιβάν Γκίλ για να συζητήσουν την πρόσφατη σεισμική καταστροφή και τις ανθρωπιστικές ανάγκες σύμφωνα με πηγές της τουρκικής διπλωματίας που μίλησαν στο πρακτορείο Ανατολού. Κατά την τηλεφωνική συνομιλία την Πέμπτη, ο Φιρδάν ενημερώθηκε από τον Γκίλ για τις επιπτώσεις των σεισμών και τις ανάγκες βοήθειας της Βενεζουέλας, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια του εκ μέρους του τουρκικού λαού. Ο Φιρδάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν τη Βενεζουέλα αργά την Τετάρτη, ο πρώτος μεγέθους 7,2 στο Σαν Φελίπε στα βορειοδυτικά της χώρας και ο δεύτερος μεγέθους 7,5 νότιο-ανατολικά του Γιουμάρε. Ο Χόρχε Ροτρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης, είπε ότι έχουν καταγραφεί 138 μετασεισμικοί από τα αρχικά κύματα. Σύμφωνα με τον Ροτρίγκες, ο απολογισμός των νεκρών ανέφερε στους 188 με 1.520 τραυματίες, 200 άτομα παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια και 157 να αγνοούνται μετά την καταστροφή. Είπε ότι 446 υποδομές υπέστησαν ζημίες, μεταξύ των οποίων 250 κτίρια και 20 εμπορικά κέντρα, τα περισσότερα στην πλατεία Λα Γκουάιρα. 8 νοσοκομεία επλήγησαν επίσης, αναγκάζοντας τις αρχές να εκκαινώσουν ασθενείς σε άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις. Η Πρεσιακή Πρόεδρος Τζέρσι Ροτρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά την καταστροφή, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε επίσης ειδικό ταμείο 200 εκατομμύρια δολαρίων για την υποστήριξη επικουσών εργασιών ανοικοδόμησης μελλοντολομένης της ανοικοδόμησης καταστρεμμένων κατοικιών και νοσοκομείων. Ο αναπληρωτής διοικητής του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι επιθυμεί μια σύνοδο στην Τουρκία για να παρακινήσει τα κράτη-μέλη να ξοδέψουν περισσότερα για την άμυνα, να επιβεβαιώσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και να τονίσουν την ενότητα της συμμαχίας, μετέδωσε το Associated Press. Ο ρεπορικός αρχηγός Σερ Τζον Στρίγκερ, αναπληρωτής ανώτατος συμμάχων διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, μίλησε στο ΑΠΕ στο Λονδίνο λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την κρίσιμη σύνοδο στην Άγκαρα στις 7 με 8 Ιουλίου, που θα δοκιμάσει τη συνοχή της 77χρονης συμμαχίας. Ο Αμερικανός

0: πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με τη θέση των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Άλλες φορές απειλώντας με αποχώρηση και άλλες φορές προκαλώντας ανησυχία στους Ευρωπαίους ηγέτες με την πρόταση του να προσαρτήσει τη Γρυλανδία ή με την εξυμνητική του στάση απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hedges, επέκρινε έντονα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα επειδή, όπως είπε, δεν επέστρεψαν τη χρήση των βάσεων τους για επιθέσεις στο Ιράν, ενώ ανακοίνωσε και μια απρόσμενη εξαμηνία ανασκόπηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Ενώ μεταξύ, οι υπουργοί της κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο παραιτήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδια της αμερικής δαπάνης δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της Βρετανίας. Οι σύνοδοι κορυφής είναι εξαιρετικά πολιτικά γεγονότα και αποτελούν επίδειξη της ενότητας οποιασδήποτε οργάνωση, είπε ο Στρίγκερ, ανώτατος αξιωματικός της Βρετανικής Αεροπορίας. Θα ήταν περίεργο, πρόσθεσε, αν μετά από δεκαετίες επέκτασης του ΝΑΤΟ δεν υπήρχαν στιγμές αναταραχής. Είμαστε σε μια από αυτές τις στιγμές. Αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε, δηλώσε στη συνέντευξη σε στρατιωτικό συνέδριο στο Λονδίνο, όπου το ΑΠΕ συνομίλησε επίσης με άλλους ανώτερους Ευρωπαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους για τις ελπίδες και τους φόβους τους για τη Σύνοδο. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
17: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Оваза.
21: Гитлеер Тюркенен Тети Радиоти.
22: Е Садай Тюркия.
23: Аналат Кунала Тюркия Оваза Радиосе.
24: Эдо и фонитис Тюркия.
25: Овди Радио Глас Тюркия.
26: Гидаре Диам Мурия Тюркия.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
29: Este Radio Voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
33: It Turkiye hangia radio ya?
34: Ovde Radio Glas Turkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ήταν το αποκορύφωμα του πολέμου στην Ουκρανία. Οι πολιτικοί αντάλλασαν κατηγορίες ενώ οι ειδικοί προειδοποιούσαν για μια επικείμενη παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Τότε στην Ιστάμπουλ συνέβη κάτι που πολλοί δεν περίμεναν. Ρώσοι και Ουκρανοί εκπρόσωποι κάθισαν στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Κανείς δεν περίμενε η ειρήνη να έρθει από τη μια στιγμή στην άλλη. Κανείς δεν περίμενε να σηκήσουν τα όπλα. Ωστόσο, μέσω της μεσολάβησης της Τουρκία και του ΟΗΕ, επιτεύχθηκε συμφωνία για την επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια, όπου εκατομμύρια τόνοι σιτηρών παρέμεναν εγκλωβισμένοι. Δεν ήταν

μια θεαματική διπλωματική νίκη, δεν υπήρξαν ιστορικές χειραψίες από τα φλάς των Καμερών, ούτε μεγαλοπίβολες διακηρύξεις ικανές να αλλάξουν τον κόσμο εν μία νυχτή. Αντίθετα, αυτό που προέκυψε ήταν κάτι πολύ πιο απτό. Πρόσβαση σε τρόφιμα. Οι οικογένειες στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτές, άνθρωποι που δεν είχαν ακούσει ποτέ για τις συνομιλίες της Ιστάμπουλ, μπόρεσαν να βάλουν ψωμί στο τραπέζι τους επειδή η διπλωματία πέτυχε εκεί όπου πολλοί πίστευαν ότι ήταν αδύνατο. Αυτό το περιστατικό λέει πολλά για τον ρόλο της Τουρκίας στον σύγχρονο κόσμο. Τις περισσότερες φορές οι προσπάθειές της για την οικοδόμηση της ειρήνης δεν χαρακτηρίζονται από μεγαλειώδεις χειρονομίες ή παγκόσμιες ιδεολογικές εκστρατείες. Αντιθέτως, οι προσπάθειες αυτές εδράζονται σε μια προσέγγιση υπομονετικής διπλωματίας, στη διατήρηση του διαλόγου όταν οι άλλοι διακόπτουν τις σχέσεις τους και στο να παραμένουν ανοιχτές οι πόρτες τις οποίες οι άλλοι έχουν προπολού κλείσει. Στα νότια της χώρας βρίσκεται η Συρία, η οποία για πάνω από μία δεκαετία παραμένει στη δίνη του πολέμου. Στα ανατολικά είναι το Ιράκ και το Ιράν, ενώ πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα βρίσκεται η Ρωσία. Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου η Ελλάδα, πιο πέρα εκτείνονται τα Βαλκάνια, ο Κάυκασος και η Ανατολική Μεσόγειος, περιοχές όπου η διαρκής ειρήνη σπάνια έχει επιτευχθεί. Όταν ξεσπούν κρίσεις σε αυτές τις περιοχές δεν παραμένουν μακρινές. Πρόσφυγες φτάνουν στα σύνορα της Τουρκία. Οι εμπορικές οδοί διαταράσσονται. Ο ενεργειακός εφοδιασμός απειλείται. Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια εντείνονται. Η γεωγραφία δεν καθορίζει το πεπρωμένο, αλλά διαμορφώνει την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Τούρκοι ηγέτες δεν αντιμετώπισαν ποτέ την περιφερειακή σταθερότητα απλώς ως έναν στόχο της εξωτερικής πολιτικής. Η ειρήνη στη γειτονιά της Τουρκία δεν είναι απλώς επιθυμητή, είναι ζωτική ανάγκη. Ταυτόχρονα αυτή η θέση παρέχει στην Άγκαρα ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Μέσω της ιδιότητάς της ως μέλος του ΝΑΤΟ και των ιστορικών, πολιτιστικών και οικονομικών δεσμών της σε πολλαπλές περιοχές, η Τουρκία διαθέτει διπλωματικές ικανότητες που ελάχιστες χώρες μπορούν να συναγωνιστούν. Μπορεί να φέρει κοντά πλευρές που συχνά είναι απρόθυμες, ακόμα και να συνομιλήσουν μεταξύ τους, και αυτό δεν είναι καθόλου μικρό επίτευγμα. Αν υπάρχει ένα κοινό νήμα που διατρέχει την τουρκική εξωτερική πολιτική είναι αυτό. Η Τουρκία διατηρεί τον διάλογο με δρόντες με τους οποίους άλλοι συχνά αρνούνται να επικοινωνήσουν. Η Άγκαρα υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα. Ως βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία συνεχίζει να συνεργάζεται με τη Ρωσία. Εργάζεται με κυβερνήσεις, ομάδες της αντιπολίτευσης, περιφερειακές δυνάμεις και διεθνείς οργανισμούς σε ένα ευρύ φάσμα συγκρούσεων. Οι επικριτές της Τουρκία χαρακτηρίζουν αυτή την προσέγγιση ως ασυνεπή ή ως μια προσπάθεια αποκόμισης ωφελών και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, από την οπτική γωνία ενός διαμεσολαβητή, η λογική είναι απλή. Αν αρνείσαι να μιλήσεις με τη μία πλευρά, δεν μπορείς να βοηθήσεις και τις δύο πλευρές να βρουν κοινό έδαφος. Οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις δεν διεξάγονται μεταξύ φύλων, αλλά μεταξύ αντιπάλων. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ενός μεσολαβητή, κάποιου τον οποίο και οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να ανεχθούν και ιδανικά να εμπιστευθούν. Η Τουρκία έχει συχνά επιδιώξει να διαδραματίσει ακριβώς αυτόν τον ρόλο. Η συμβολή της Τουρκίας στην οικοδόμηση της ειρήνης εκτείνεται πέρα από τη διπλωματία. Το προσωπικό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ και άλλες διεθνείς επιχειρήσεις σταθεροποίησης. Η Βοσνία και το Κόσοβο αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στη Σομαλία, ενώ πολλές χώρες έβλεπαν τη χώρα κυρίως μέσω του πρίσματος της ασφάλειας, η Τουρκία υιοθέτησε μια ευρύτερη προσέγγιση. Ανοίγειρε νοσοκομεία, εγγενίασε έργα υποδομής, επέκτηνε την ανθρωπιστική βοήθεια και ανέπτυξε συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Μια μικρή, αλλά αποκαλυπτική λεπτομέρεια αποτυπώνει αυτή τη φιλοσοφία. Ο Τούρκος πρεσβευτής στο Μογκαντίσο επέλεξε να μην ζει σε ένα οχυρωμένο διπλωματικό συγκρότημα, αλλά μέσα στην ίδια την πόλη, ανάμεσα στους ανθρώπους. Εκ πρώτης όψεως, αυτό μπορεί να φαίνεται ως μια δευτερεύουσα λεπτομέρεια, ωστόσο αντικατοπτρίζει την

Νουσία της τουρκικής προσέγγισης είναι δύσκολο να βοηθήσει τους ανθρώπους από απόσταση. Όσον αφορά το θέμα των προσφύγων, η χώρα έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 3,6 εκατομμύρια εγγεγραμμένους Σύρους πρόσφυγες, μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και αλλού, γεγονός που την καθιστά τη χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων παγκοσμίως. Η πίεση στα σχολεία, τα νοσοκομεία, την αγορά κατοικίας και τις τοπικές κοινότητες ήταν τεράστια. Οι εσωτερικές πολιτικές εντάσεις αυξήθηκαν και ο δημόσιος διάλογος εντάθηκε. Ωστόσο, η Τούρκη συνέχισε να διατηρεί τις πόρτες της ανοιχτές. Οι συζητήσεις για την ειρήνη τείνουν να επικεντρώνονται σε εκκυχηρίες και συνόδους κορυφής. Όμως, η ειρήνη μπορεί να σημαίνει ένα παιδί που κάθεται σε μια σχολική αίθουσα αντί να ζει σε μια εμπόλεμη ζώνη. Μπορεί να σημαίνει έναν πρόσφυγα που λαμβάνει ιατρική περίθαλψη αντί να αποθείται στα σύνορα. Η ανταπόκριση της Τουρκία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί από οποιοδήποτε κράτος τον 21ο αιώνα. Η συμβολή της Τουρκίας στην ειρήνη θα πρέπει να αξιολογείται μέσα από τις πράξεις της. Όταν εκατομμύρια τόνοι σιτηρών είχαν εγκλωβιστεί και οι τιμές των τροφίμων αυξάνονταν παγκοσμίως, η Τουρκία συνέβαλε στη διευκόλυνση των εξαγωγών τους. Όταν εκατομμύρια άνθρωποι δεν είχαν πού να πάνε, η Τουρκία πρόσφερε καταφύγιο. Όταν η επικοινωνία μεταξύ των εμπόλεμων μερών κατέρεε, η Τουρκία ήταν συχνά μεταξύ των ελάχιστων χωρών που ήταν σε θέση να διατηρήσουν επαφή με τις δύο πλευρές. Τίποτα από αυτά δεν εγγυάται την ειρήνη. Καμία χώρα δεν διαθέτει τέτοια δύναμη. Αντικατοπτρίζει όμως μια συνεπή επιλογή. Να συνεχίσει τον διάλογο όταν η αντιπαράθεση φαίνεται ευκολότερη, να επομίζεται βάρη που άλλοι αποφεύγουν και να παραμένει ενεργή όταν η απεμπλοκή θα ήταν πιο βολική. Η ειρήνη σπάνια οικοδομείται από χώρες που ευχαριστούν τους πάντες. Τις περισσότερες φορές οικοδομείται από εκείνους που είναι πρόθυμοι να συνομιλήσουν με όλους. Αυτός είναι ο ρόλος που επεδίωξε να διαδραματίσει η Τουρκία, όχι τέλεια αλλά επίμονα. Σε έναν κόσμο που καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από τον ανταγωνισμό, την καχυποψία και την κρίση, οι χώρες που είναι σε θέση να γεφυρώνουν τις διαφορές μεταξύ αντιπάλων θα γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Η σημαντικότερη ίσως παρακαταθήκη της συνευτικής δράσης της Τουρκία δεν εντοπίζεται σε μεμονωμένες συμφωνίες ή συνόδους κορυφής, αλλά στην επιτέλεση ενός λιγότερο εμφανούς αλλά ουσιώδους καθήκοντος, να αποτραπεί η κατάρρευση αυτών των γεφυρών. Κυρίες και κύριοι, σήμερα σας παρουσιάσαμε μια ανασκόπηση του άρθρου που συνέταξε ο Emet Imani για το TRT Russian. Γεια σας!

Φίλα ακροατές, στην εκπομπή μας «Ονειρεμένοι προορισμοί» αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε το ταξίδι μας στα Σκόπια. Το 1991 η ιστορία γύριζε και πάλι μια νέα σελίδα στα Σκόπια. Με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βόρειας Μακεδονίας ξεκίνησε μια νέα εποχή για την τουρκική κοινότητα η οποία ήταν ριζωμένη σε αυτά τα εδάφη για αιώνες. Αυτή τη φορά η αλλαγή έφερε την ελπίδα. Το επίσημα αναγνωρισμένο μειονοτικό καθεστώς σήμαινε όχι μόνο την αποδοχή της τουρκικής ταυτότητας, αλλά και τη μεταφορά ενός παρελθόντος και ενός πολιτισμού στο μέλλον. Σε αυτό το επεισόδιο της εκπομπής μας θα παρακολουθήσουμε τα ίχνη αυτής της νέας εποχής και μαζί θα γίνουμε μάρτυρες της περιπέτειας της τουρκικής κοινότητας των Σκοπίων στη σύγχρονη εποχή. Αν είστε έτοιμοι, ας ταξιδέψουμε σε αυτούς τους δρόμους τώρα. Το 1991 η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βόρειας Μακεδονίας δημιούργησε νέες ευκαιρίες για την τουρκική κοινότητα των Σκοπίων. Στο πλαίσιο του συντάγματος του νέου κράτους, οι Τούρκοι απέκτησαν το καθεστώς μιας επίσημα αναγνωρισμένης μειονότητας. Αυτή η νομική αναγνώριση ήταν μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την εξασφάλιση κοινωνικών δικαιωμάτων και τη διατήρηση της πολιτιστικής ύπαρξης. Χάρη στις συνταγματικές εγγύησεις, η τουρκική κοινότητα μπόρεσε να διατηρήσει και να αναπτύξει τις πολιτιστικές της αξίες σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή επέφερε νέα ανοίγματα ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σήμερα, δραστηριότητες τουρκικής εκπαίδευσης διεξάγονται στα χωριά Türkbaş, Torbeş γύρω από τα Σκόπια. Η κατάσταση αυτή δείχνει ότι ο τουρκός πολιτισμός διατηρείται ζωντανός όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά και στις αγροτικές περιοχές. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, η Μακεδονική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών και τα κρατικά αρχεία διεξάγουν ολοκληρωμένη έρευνα για τον τουρκικό πολιτισμό, ιδίως για την Οθωμανική περίοδο. Αυτή η θεσμική οργάνωση είναι κρίσιμης σημασίας για την τεκμηρίωση και τη διατήρηση της τουρκικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω επιστημονικών μελετών. Επιπλέον, το Ινστιτούτο Yunus Emre και ο Τουρκικός Οργανισμός Συνεργασίας και Συντονισμού ΤΙΚΑ που εδρεύουν στην πόλη πραγματοποιούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες υποδομής. Οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν ως πολιτιστικές γέφυρες μεταξύ της Τουρκία και των Σκοπίων και συμβάλλουν σημαντικά στην πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής τουρκικής κοινότητας. Από την άλλη πλευρά, το σχέδιο Σκόπια 2014 που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση του Νίκολα Γκρουέφσκι το 2010 οδήγησε στην πλήρη ανακαίνιση του κέντρου των Σκοπίων. Το ολοκληρωμένο αυτό έργο που υλοποιήθηκε σε διάστημα 6 ετών είχε ως αποτέλεσμα την ανέγερση εκατοντάδων αγαλμάτων, την κατασκευή 34 νέων δημόσιων κτηρίων, πολυάριθμων συντριβανιών, 4 πεζογεφυρών και 3 γεφυρών πάνω από τον ποταμό Βαρδάρι. Τα κτίρια αυτά που χτίστηκαν σύμφωνα με την αρχαία αρχιτεκτονική σχημάτισαν 5 κύριες πλατείες, την πλατεία Αλεξάνδρου, την πλατεία Φιλίππου του Δεύτερου, την πλατεία Παναγίας, την πλατεία Πολεμιστών και την πλατεία Μακεδονίας. Με το έργο αυτό η γέφυρα Φάτης Σουλτάν Μεχμέτ, πέτρινη γέφυρα, το σύμβολο των Σκοπίων, μπλοκαρίστηκε οπτικά με γλυπτά και ένα σημαντικό τμήμα της ιστορικής τουρκικής αγοράς κατεδαφίστηκε στο πλαίσιο του έργου. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν προκάλεσαν μόνο υλικές ζημίες, αλλά αποτέλεσαν και συστηματική επίθεση στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα της τουρκικής κοινότητας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα τα Σκόπια συνεχίζουν να φιλοξενούν τη γέφυρα Φάτης Σουλτάν Μεχμέτ, πέτρινη γέφυρα, το σύμβολο της πόλης και την τουρκική αγορά των Σκοπίων, μια από τις μεγαλύτερες αγορές στα Βαλκάνια. Τα τζαμιά Μουράτ Πασά και Μουσταφά Πασά που φιλοξενούν κηρύγματα και ομιλίες στα τουρκικά συνεχίζουν να λειτουργούν όπως εδώ και αιώνες ως κέντρα θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής της τουρκικής κοινότητας. Τα
Σκόπια, τα οποία παρέμειναν υπό Οθωμανική κυριαρχία για 5 αιώνες, είναι μάρτυρες της ιστορίας ως μια από τις βαλκανικές πόλεις που φέρουν τα βαθύτερα ίχνη του τουρκού πολιτισμού. Η τουρκική παρουσία στα Σκόπια δεν αποτελείται μόνο από πέτρα και τούβλα. Η γλώσσα, η λογοτεχνία, η μουσική, η γαστρονομική κουλτούρα, οι παραδόσεις και οι πρακτικές της καθημερινής ζωής αποτελούν επίσης μέρος αυτής της κληρονομιάς. Ο βαθύς δεσμός που ενσωματώνεται στους στίχους του Γιαχιά Κεμάλ δεν είναι απλώς ένα ποίημα. Όταν ο ποιητής λέει «Τα Σκόπια ήταν η συνέχεια της Προύσας» στο όρος «Σαρ», στη πραγματικότητα περιγράφει τη συνέχεια ενός πνεύματος, ενός πολιτισμού, όχι μιας γεωγραφίας. Η γραμμή αυτή παραπέμπει στην ιστορική σύνδεση

μεταξύ της πόλης Μπούρσα στη σημερινή Τουρκία και των Σκοπίων, πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, υποδηλώνοντας ότι τα Σκόπια χρησιμεύαν ως συνέχεια ή επέκταση της επιρροής της Μπούρσα στην περιοχή των όρεων Σαρ. Τα όρη Σαρ αποτελούν μέρος των συνόρων μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και του Κωσόβου. Η γραμμή αφορά την Οθωμανική ιστορική γεωγραφία και τις πολιτιστικές συνδέσεις μεταξύ αυτών των πόλεων κατά την Οθωμανική περίοδο. Οι μελωδίες που αντιχούν ακόμα και σήμερα στους δρόμους των Σκοπίων, οι προσευχές που κρύβονται στους πέτρινους στίχους, η σιωπηλή φασαρία των αγορών, όλα αυτά φέρουν τα ίχνη ενός μεγάλου πολιτισμού που εκτείνεται από την Ανατολία μέχρι τα Βαλκάνια. Σε αυτά τα τέσσερα τελευταία επεισόδια για τα Σκόπια ταξιδέψαμε μαζί σε αυτά τα ίχνη. Ελπίζουμε να ξανασυναντηθούμε σε μια άλλη πόλη στο επόμενο επεισόδιο. Ήρθε η φωνή μας να περάσει μέσα από τα Σκόπια και να φτάσει στη καρδιά σας.

Σήμερα θα σας μιλήσουμε για κάτι που δεν είναι για χόρταση, είναι ένα είδος σνακ, πιο συγκεκριμένα κάτι πολύ απολαυστικό που μας δίνει ευτυχία όταν το τρώμε, αλλά ίσως και ενοχές, γιατί είναι γλυκό. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά της Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει lokma tatlısı, δηλαδή λουκουμάδες.

Τα γλυκά είναι από τα φαγόσιμα που πιθανότατα οι περισσότεροι από εμάς δυσκολεύονται να αντισταθούν και μόνο η σκέψη του γλυκού μας φτιάχνει τη διάθεση. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας όταν τρώμε γλυκό είναι να τον επιβραβεύουμε. Όταν τρώμε κάτι γλυκό, ο εγκέφαλος εκρίνει ντοπαμίνη και αισθανόμαστε πολύ καλά. Αν και ξέρουμε ότι δεν κάνει καλό στην υγεία και μας παχαίνει, δεν μπορούμε να αντισταθούμε στην ιδέα. Το λοκμάτατος λοιπόν είναι ένα από αυτά που αξίζει να μας χαλάσουν τη δίαιτα. Το λοκμάτατος, που είναι ο λουκουμάς, είναι ένα σιροπιαστό γλυκό από ζυμάρι. Πρώτα φτιάχνουν τη ζύμη με αλεύρι, μαγιά, νερό και αλάτι και έπειτα κόβουν κομμάτια σε μέγεθος μικρού καρυδιού και τα τηγανίζουν σε καυτό λάδι. Όταν ψηθούν, τα αφαιρούν από το λάδι με τρυπητή κουτάλα και τα βουτούν κατευθείαν στο σιρόπι και μετά τα βγάζουν σε μια πιατέλα. Οι λουκουμάδες έχουν συνήθως σχήμα μπαλίτσας και τους λένε και σαράι λουκουμασέ, δηλαδή λουκουμάδες παλατιανοί. Υπάρχουν όμως και οι λουκουμάδες σε σχήμα κουλούρας και είναι γνωστοί ως ίσμυρ λουκουμασέ. Τώρα ας μιλήσουμε για την ιστορία των σιροπιαστών γλυκών και ειδικότερα του λουκουμά. Η λέξη λουκουμά έχει αραβική προέλευση. Στα αραβικά λουκουμά θα πει μπουκιά. Το πρώτο γραπτό εύρημα ανήκει στον 13ο αιώνα και είναι το Άραβα λόγιο από του Λατίφ Αλ-Μπαγκδαντή. Αναφέρει τον λουκουμά του Καδί. Επί δε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα σιροπιαστά γλυκά αναφέρονται σε γραπτές πηγές από τον 15ο αιώνα και έπειτα. Και το λοκμά είναι ένα από αυτά τα γλυκά. Η ζάχαρη όμως που εκείνη

την εποχή παραγόταν από ζαχαροκάλαμο, είναι ένα πανάκριβο υλικό και υπήρχε μόνο στις κουζίνες παλατιών και πλουσίων. Το ίδιο ίσχυε και επί Οθωμανών. Ο απλός λαός μπορούσε να απολαύσει υλικό μόνο σε ειδικές περιστάσεις όπως γιορτές, γάμους και τελετές περιτομής. Βέβαια αυτό με τον καιρό άλλαξε καθώς η χρήση της ζάχαρης διαδόθηκε ευρέως. Το λοκμά που κάποτε φτιαχνόταν μόνο στο παλάτι συμπεριλήφθηκε σε βιβλία μαγειρικής του 19ου αιώνα και έβλεπε συχνά λουκουματζίδες στους δρόμους. Ο λουκουμάς είναι γνωστός όχι μόνο στην Τουρκία και στον αραβικό κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Το γλυκό αυτό, πέρα από το ότι είναι πολύ νόστιμο, έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Συμβολίζει την αλληλεγγύη και την ηθική υποστήριξη. Πώς γίνεται αυτό, θα αναρωτιέστε. Να σας εξηγήσω. Ένα άτομο, μια οικογένεια ή ένα ίδρυμα μπορεί να φτιάξει λουκουμάδες σε μια ειδική περίσταση και να κεράσει τους περαστικούς. Αυτή η ειδική περίσταση μπορεί να είναι ένα λυπηρό γεγονός, όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, ή ένα μνημόσυνο, αλλά μπορεί να είναι και χαρμόσυνο, όπως μια νέα δουλειά ή ένας γάμος. Λουκουμάδες φτιάχνουν και μοιράζουν επίσης σε θρησκευτικές μέρες, όπως τα καντήλ. Σκοπός είναι να μοιραστεί κάποιος τη χαρά ή τη θλίψη του και να κάνει αγαθοεργία. Προσφέρουν λοιπόν λοκμά σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς και τον κάθε περαστικό και τους ζητούν να προσευχηθούν για αυτούς.

Είπαμε πολλά. Τι λέτε τώρα, πάμε σε ένα λουκουμαζί? Συνήθως υπάρχουν οι μικροπολιτές που βλέπουμε συχνότατα, ειδικά το καλοκαίρι, σε τουριστικά μέρη. Διαλέγετε τη μερίδα σας, με τη μικρότερη να περιέχει 10 κομμάτια. Αν θέλετε, σας βάζουν κανέλα και σας το προσφέρουν καρφώνοντας ένα δυο οδοντοκλειφίδες. Η μια μερίδα είναι αρκετή αν πρόκειται να τους φάτε μόνοι σας, αλλά αν είναι να τους μοιραστείτε τους λουκουμάδες, φροντίστε να παραγγείλετε εξ αρχής μεγαλύτερη μερίδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και τους μοντέρνους λουκουματζίδες. Είναι μαγαζιά που φτιάχνουν τον κλασικό λουκουμά, αλλά με γέμιση πραλίνα, λευκή σοκολάτα κλπ. Βάζουν από πάνω σιρόπι και διάφορα τόπινγκ. Η συμβουλή μας είναι να δοκιμάσετε και τα δύο, αλλά να ξέρετε ότι το αυθεντικό Lokma Tatlıs είναι εκείνο που φτιάχνετε εδώ και τόσα χρόνια. Πάμε λοιπόν τώρα να χαλάσουμε τη δίαιτα. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!